πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει τυραννιά.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: στη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινήθος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι! Τι να σου πω, ρε! Ένας Θεός ξέρει!
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
1: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νεκρή με σημάδια πάλης εντοπίστηκε 89χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα. Η ηλικιωμένη έφερε αμοιχές και μόλοπες, ενώ ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι πιθανή αιτία θανάτου είναι η ασφυξία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της, με τον οποίο διέμενε, για να διερευνηθεί η υπόθεση. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, ωστότου υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Με αποποίηση ευθυνών και εκτόξευση αλληλοκατηγοριών, οι απολογίες των 11 συλληφθέντων για υπόθεση απάτης 1,5 εκατομμυρίου και πλέον ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με παράλληλη ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν επίσης πλήγματα σε αεροδρόμιο της Δαμάμ και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Πολύ βασικό, πολύ βασικό το τελευταίο, το να πληρώνουν το λογαριασμό, να κερνάνε, δεν συνηθίζεται πια. Είναι δύσκολο, είναι εποχές τέτοιες, που χάνουμε και τους large τους τύπους. Καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα. Είμαστε στην 12η μέρα του Οκτωβρίου. Πήγε, θα του φανεί κιόλας, γιατί περιμένουμε και βροχές, περιμένουμε διάφορα φαινόμενα. Μια γραμμή λέλαπα. Λέλαπας ή λέλαψ. Είναι μετεωρολογικός όρος, παρόλα αυτά ακούγεται κάπως όταν ακούς λέλαπα, λες τι μας περιμένει. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, απλώς το επικοινωνούν έτσι μετεωρολόγοι γιατί έτσι το ξέρουν. Κάτι βροχές, κάτι κεραυνικές δραστηριότητες, από αέρα θα πάμε στα πολύ ψηλά. 10 μποφόρ, για δώσε λίγο ακουστικός, 10 μποφόρ στο Αιγαίο έρχονται και απαγορευτικά και διάφορα τέτοια. Και η Αθήνα θα επηρεαστεί κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα, γιατί από σήμερα ξεκινάει, έχει ξεκινήσει αλλού. Εδώ έρχεται καθυστερημένα και ξεκινάει το φθινοπορεινό, βαθιά φθινοπορεινό project και με πτώση της θερμοκρασίας, γιατί θα πέσει αρκετά και η θερμοκρασία, επειδή ακριβώς θα έρθουν βοριάδες. Ο Κώστας Εμμανουλίδης.

0: σημαντικό.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Αν ήταν Χιώτης, καταρχάς θα τον είχε κάνει ως μαραγδής ταινία. Δεν τον έχει κάνει. Οπότε από κάπου αλλού είναι.

0: Σε ό,τι αφορά στη βροχή, με την καλημέρα μας και πάλι. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον Νίκο Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα τυπικά δηλαδή δεν πιάνουν, αλλά τα λέμε. Είμαστε στη 12η μέρα του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά στη βροχή και την Αττική, σήμερα θα βρέξει στα βόρεια του νομού. Από αύριο θα βρέξει και στο κέντρο. Τρίτη και Τετάρτη, έτσι για να ξέρουμε περίπου που κινούμαστε. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 σήμερα. Αύριο 15 με 20 πέφτει. Στις 14 προσέξτε θερμοκρασίες, 13 με 15. Και την Πέμπτη 12 με 17 θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτό το περίεργο υγρό, το πετρέλαιο. Είναι δύσκολες οι εποχές, αλλά δεν μπορείς να το σκεφτείς. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση, αν πόσο κάτω από το 1,70 θα πάει, που δεν θα πάει πολύ. Κάπου στο 1,60 το βλέπουν, που και πάλι είναι πολύ βέβαια σε σχέση με πέρυσι. Κάτι ενισχύει, συζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όχι, λέει, είπε ο κύριος Παπασταύρου, όχι για βενζίνες και τέτοια. Τα ζητήσαμε για επενδύσεις. Να μας αφήσει να ανοίξουμε τον προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε διάφορες επενδύσεις κτλ. Αλλά όχι, δεν θα έχουν, είπε ο κύριος Παπασταύρου, που είναι ο ειδικός επί του θέματος ενεργείας, δεν θα έχουν άμεση επίπτωση θετική στο πορτοφόλι των καταναλωτών. Ναι, οι επενδύσεις τώρα δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα, θέλω να πω, και δεν είμαστε και στα καλά μας. Δεν έχουμε και υπομονή, δεν είμαστε και να διαπραγματευτούμε. Γιατί βλέπεις ότι είχαμε την ημέρα της ψυχικής υγείας στις 10 του μηνός και τα στοιχεία που βγαίνουν δεν είναι και τα καλύτερα, όπως και να το κάνεις. Γιατί σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα δηλώνει ότι η δουλειά του προκαλεί, επιδεινώνει το στρες, το άγχος ή την κατάθλιψη. Πηγαίνουμε μέσα στην καλή χαρά. Πηγαίνουμε στη δουλειά τέτοια ώρα περίπου, όλοι μέσα στα αυτοκίνητα είμαστε, γι' αυτό το βλέπεις και στους δρόμους πώς κινούμεθα και με τι ηρεμία αντιδρούμε. Για να καταλάβετε, έχουμε τη χειρότερη διάθεση απέναντι στη δουλειά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, κάνουμε πρωταθλητισμό. Το αντίστοιχο ποσοστό, ενώ σε εμάς είναι στο 49%, η μισή πάμε με χάλια διάθεση και δεν είναι τίποτα. Κατά μελέτη ζορίζουμε και τα αφεντικό. Δηλαδή το ρίχνουμε και τα αφεντικό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 29% ο μέσος όρος. Εμείς 49%. Μια χαρά.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Εδώ Δίες 101,3 για να καταλάβετε αυτό που είπε ο κύριος Παπασταύρο, υπουργός, για την διαφυγή από τις ρήτρες για την ενέργεια. Είπε ότι θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Και αυτό δώσαμε, είπε, και τα 95 εκατομμύρια στη βαριά βιομηχανία της χώρας, γιατί έτσι θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Αυτό καταλάβαμε, ότι με τα λεφτά που θα πάρει η βαριά βιομηχανία, που όντως είναι μεγάλη η ιστορία το κόστος, εδώ το επιτρέψανε. Γιατί σε εμάς δεν το επιτρέπουν. Θα ελαφρυνθούν και οι τιμές, γιατί δεν θα μετακυλιθούν στις τιμές οι αυξήσεις στη τιμή του ρεύματος, άρα να περιμένουμε ότι δεν θα αυξηθεί τίποτα και θα το περιμένουμε με χαρά. Επίσης είπε ότι έγινε αποδεκτό το ελληνικό αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, που σύμφωνα με τον ίδιο ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ύψους 1 δις στον ενεργειακό τομέα. Δεν θα έρθει, είπε, άμεσα στην τσέπη του καταναλωτή, γιατί αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη και σε αυτό προσπαθεί η χώρα μας να πιέσει και να πετύχει. Θα πάει στον ενεργειακό τομέα το 1 δις και μεταξύ άλλων στην αποθήκευση ενέργειας. Δεν είναι το πρωτεύον τώρα, αυτή τη στιγμή θέλω να πω. Είναι άλλες οι βασικές ανάγκες.
1: Κάποτε για την τσέπη κάτι το
0: ρημάδι. Σου λέει, πρόσεξε να δεις τη σκέψη, τι λέει ο κ. Παπασταύρου. Λέει ότι όταν θα κάνουμε αποθήκευση ενέργειας και θα έχουμε τις μπαταρίες που τώρα το στέλνουμε στη Βουλγαρία, κάποια στιγμή θα ωφεληθείς κι εσύ. Τώρα τραβήξω. Τι να κάνουμε. Αλλά κάποια στιγμή σου δίνει ένα ορίζοντα για το μέλλον. Γιατί αυτό είναι που μας λείπει. Ένας ορίζοντας για το μέλλον. Να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Αυτά. Κατά τα άλλα, ρήτρες διαφυγής Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει για τα άμεσα. Δίνει για τα μεγάλα. Δίνει για την άμυνα. Στην άμυνα δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάρει όπλα. Ποτέ. Δεν ξέρω αυτή η Ευρώπη πώς έγινε έτσι.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για να δώσουμε και το πρώτο μας δώρο. Ένας υπηρέτης 2 αφεντικά στο θέατρο Ηλίσια. Έχουμε 5 διπλές για αύριο Τρίτη το βράδυ στις 9. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Υπηρέτης αποστολή στο 54301.

0: Οδίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Οδίεση 101,3 προτείνει. Μάνος Χατζηδάκης. Πέδες επί Κολωνό. Κοινός Βίος. Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμενη ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
13: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
14: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
13: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
14: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
13: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
14: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
13: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
14: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Με Μίλτο Πασχαλίδη επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα. Στους δρόμους βγαίνει η Δευτέρα σιγά σιγά. Έχουμε προβλήματα στα κλασικά βέβαια, αλλά είναι κανονικά σημεία αναμονής. Και η έξοδος Αθηνών Κορίνθου από τώρα και η άνοδος του Κηφισού από την Καβάλας προς τα πάνω και η κάθοδος. Στην κάθοδο δε ξεκινάει από Λυκόβρυξη αρκετά πριν από την Αττική Οδό το πρόβλημα και φτάνει μέχρι Νέα Ιωνία. Τα άλλα είναι μικρά από εδώ και από εκεί και σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύουν κόσμο και εκεί. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, λέει μου την είπε τώρα η Κατερίνα, μου τη μετέφερε, ότι προφυλακίστηκαν καμπούρης και λοιποί του κυκλώματος του γνωστού. Ο παρουσιαστής δηλαδή και πρόεδρος κόμματος, παρακαλώ, έτσι πολίτης πατρίδος κι αυτός, προφυλακίστη με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Απολογήθηκαν το βράδυ και σήμερα το πρωί, μέχρι το πρωί απολογούνταν. Με μερώματα και ελήφθη συνεδρίασε δικαστές και πήραν την απόφαση της προφυλάκησης. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα απελευθερώνεται η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνεται από τους Γερμανούς. Φύγανε οι Γερμανοί. Κατέθεσαν και στεφάνι φεύγοντας. Ναι, βέβαια. Και σαν σήμερα το 1810 διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest. Γιορτάστηκαν γάμοι του Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πρικίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Αυτά μας λείπουν εμάς τώρα. Αυτά δεν τα έχουμε να κάνουμε χαρές. Και τι άλλο έχουμε. Α, και αυτό μας λείπει. Σαν σήμερα ο Βέρνερ φον Σίμενς, ο βιομήχανος, ιδρύει τη Σίμενς. Όσο να πεις, τη γιορτάζαμε παλιά κι αυτή. Τώρα τελευταία κάνουμε ότι δεν τη γιορτάζουμε.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Σας έχουμε και μια κανονική ημέρα στο Θέατρο Έργων. Έχουμε 5 διπλές για αύριο το βράδυ στις 9. Τρίτη και 13 είναι αύριο, ε. Κοίτα να δεις. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο, μέρα γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα για κάθε δώρο κοστίζει 34 λεπτά.

0: Επειδή λέγαμε πριν από το break για τη στήριξη στη βαριά βιομηχανία ώστε να ανταπεξέλθει στο ενεργειακό κόστος κτλ. Δεν υπάρχει μόνο η βαριά βιομηχανία. Υπάρχει και ελαφριά βιομηχανία που θέλει και αυτή μια στήριξη. Και όταν λέμε ελαφριά βιομηχανία, οι μικροεπιχειρηματίες ζητάνε και αυτοί καημένοι φούρνοι, καθαριστήρια, μηχανουργία και αυτοί έχουν κόστος. Και μάλιστα βλέπουμε κατά καιρούς ρεπορτάζ που βγαίνουν με τους λογαριασμούς και δείχνουν τι πληρώνουν και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν. Αυτοί από ό,τι φαίνεται δεν έχουν καμία βοήθεια για το ενεργειακό κόστος και ζητάνε στήριξη και προβληματίζονται έντονα και κλείνουν και πολλά καταστήματα. Φούρνοι κλείνουν συνεχώς. Είναι και ο ανταγωνισμός πλέον με τα σούπερ μάρκετ. Δόθηκε αυτή η άνεση στα σούπερ μάρκετ να φέρουν και προϊόντα αυτά τα. Τα ψωμιά που κρατάνε πολύ και τα διάφορα τέτοια. Αυτός είναι ένας άμεσος ανταγωνισμός απέναντι στους φούρνους και οι φούρνοι ζορίζονται ακόμα περισσότερο, πολύ περισσότερο με τον ενεργειακό κόστος. Και δεν βοηθούνται αυτοί. Υπάρχουν τώρα τρία σενάρια για το πετρέλαιο θέρμανση. Να ξέρετε τι μέτρα θα έρθουν δηλαδή. Το ένα είναι τιμή εκκίνησης 1,71. Γεμίζεις δεξαμενή, τη φουλάρεις και αφήνεις να τρέξει και απ' έξω. Το δεύτερο είναι 1,61. Και το τρίτο είναι 1,41. Με επιδότηση 55 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία. Το 1,41 ακούγεται πολύ θελκυτικό. Βέβαια με όσα πληρώναμε πέρυσι με 1,10 καθόλου θελκυτικό. Αλλά όταν έχεις 1,71 με επιδότηση και σου λέει κάτω από 1,75 θα πέσει, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν θα σου πει 1,41 θα πεις «Ουάου, φουλάρω». Γιατί είναι θέμα ψυχολογίας. Τα πάντα είναι θέμα ψυχολογίας. Εδώ δίεση 101,3. Μαμά, δηλαδή στο χειρότερο και συνηθίζουν στο χειρότερο. Μετά το λιγότερο χειρότερο σου φαίνεται το καλύτερο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δεν είναι τίποτα, θα χάσουμε και την Κίμπερλι. Το βλέπω να έρχεται, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όχι η ίδια, η άλλη μαζί της στην Αμερική, γιατί βγαίνουν συνεχώς τα δημοσιεύματα. Έχει πάρει και μεγάλη έκταση το ζήτημα. Μέχρι και ο Στίβεν Κίνγκ, πώς λέγεται, του τρόμου, ο βασιλιάς του τρόμου, ο συγγραφέας, ανέβασε ένα χιουμοριστικό... Άντερε, δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Εσύ κάνεις body shaming, που δεν είναι ωραίο. Να, μην μου κάνεις εμένα τέτοια. Και μέχρι και ο Στίβεν Κίνγκ λοιπόν ανέβασε ένα σκοπτικό για την Κίμπερλι. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Καταφέραμε και ήρθαμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ. Όχι με τον τρόπο που θέλαμε, με άλλο τρόπο, γιατί κατά τα άλλα με το Ρούμπιο δεν κάναμε και πολλή δουλειά. Έκανε η Κίμπερλι. Βγαίνουν συνεχώς διάφορα για την πρέσβυρα που δεν την κολακεύουν καθόλου. Ότι έπαιρνε ιδιωτικά τζέτ, πολυτελή ξενοδοχεία έμενε, πολυτελή ταξίδια που φέρεται, προσέξτε, να χρηματοδοτήθηκαν από Έλληνες μεγιστάνες. Είμαστε κι εμείς βέβαια μέσα σε όλο αυτό, ολιγάρχες πες. Και υπάρχει και ένα ηχητικό που καταγράφει την Κιλφόιλ να καυχιέται για τις ισχυρές διασυνδέσεις της και για τα fucking money που θα βγάλει. Ναι, αμέ. Οπότε δεν τη βλέπω καλά. Μέχρι και τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν 77% να φύγει. Άμα ποντάρεται, έχει μικρή απόδοση το να φύγει, έχει μεγάλη το να μείνει. Έτσι κι αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, τους πρέσβεις τους έχουν για να εξυπηρετούν καταστάσεις. Δεν είναι ότι έχουν καμιά θέση φοβερή και τρομερή. Τους πηγαίνουν κάτι χρηματοδότες που ανταλλάσσουν τα λεφτά που δίνουν στα κόμματα με θέσεις. Πάρε μια πρεσβεία να ασχοληθείς, να κάνεις τον πρέσβη. Έτσι πάει το πράγμα. Γι' αυτό θέλω να γυρίσω ο Τσούνης. Ο Τσούνης, εγώ ταυτίστηκα με τον Τσούνη, γιατί ο Τσούνης ήταν σέρπα για χασαποταβέρνες. Ενώ αυτή είναι πολύ ψηλά για να την πιάσω, μπορείς να την ακολουθήσεις. Και αυτή και το στυλίστα της και το λομπίστα της.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 8. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και θέατρο έργων μια κανονική μέρα. Έχουμε 5 διπλές για αύριο το βράδυ. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο, μέρα. Γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Είναι ο Διέση 101,3.
2: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
3: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων.
1: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
4: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
5: Όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιτού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 8.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προφυλακιστεί κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 1.000.000 ευρώ στο δημόσιο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 62χρονος γιος της. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, όσο του υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, καθώς 6 σταθμοί από τους Αμπελόκηπους έως την Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών αντικατάστασης σίδηροτροχιών έως τις 15 του μήνα και από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα. Στην Αττική, πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Νωρίς-νωρίς τα προβλήματα στους δρόμους, αλλά είναι και Δευτέρα, οπότε τα περιμένουμε, δεν είναι η έκπληξη της ημέρας. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι Χαμηλά, μέχρι μετά τις Τρεις Γέφυρες. Άνοδος από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός νωρίς-νωρίς μάζεψε κόσμο, από Ζεφύρι μέχρι και σχεδόν Πεύκη. Αθηνών, Κορίνθου και διάφορα άλλα σημεία. Με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στην 12η ημέρα του Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει σήμερα. Τι, αφού το είπα προηγουμένως, τώρα σου κάνει έκπληξη. Και μάχη θα το βρείτε. Και έχει, δεν έχει πολλές παραλλαγές. Η μάχη Ανδρομάχη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Βλέπω ότι δεν πάμε καλά ψυχολογικώς. Ήταν η μέρα ψυχικής υγείας και βγήκε ένα χαρτί. Το ξέραμε, δεν είχαμε πάρει χαρτί γιατρού. Τώρα το έχουμε το χαρτί να το δείχνουμε για να μην μας πειράσουν κιόλας. Αν μας λένε τίποτα, να λέμε κοίτα εδώ, δεν είμαι καλά. Άσε μη ήσυχο.
1: Όπως ο ψάλτης.
0: Όπως, μπράβο, ναι, αυτό. Το έχουμε το χαρτί. Η μέρα ψυχικής υγείας ήταν στις 10 του μηνός και μας είπαν ότι δεν είμαστε καθόλου καλά και έχουμε πολύ εργασιακό άγχος. Από πού το βγάλαν δεν το καταλαβαίνω αυτό το συμπέρασμα. Οι μισοί Έλληνες, οι μισοί εργαζόμενοι έχουν φοβερό άγχος, μέχρι και κατάθλιψη παθαίνεις και κλινική μάλιστα, λόγω της δουλειάς. Αυτή είναι ωραία η ατμόσφαιρα, πολύ όμορφη και είμαστε πρώτοι βέβαια σε όλη την Ευρώπη σε αυτούς τους τομείς, πρωτεύουμε πάντα. Ο μέσος όρος, ενώ εμείς έχουμε 49% με εργασιακό άγχος, αυτό το 51% που πάει με χαμηλή δουλειά, πού είναι? Δεν το βλέπω το πρωί να πηγαίνει χαμογελαστό. Αλλά ο δεύτερος, για να καταλάβετε, είναι μακριά από μας και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 29%. Οι Ευρωπαίοι μέσα σε αυτές τις συνθήκες πηγαίνουν και αυτοί χαροποί στη δουλειά τους. Μόνο εμείς δεν τα καταφέρνουμε. Και δεν με πειράζει αυτό. Με πειράζει πιο πολύ ότι οι Βούλγαροι, που είναι και αυτοί πτωχοί, έχουν 21% εργασιακό άγχος. Και εμείς έχουμε 49, που έχουμε την ίδια φτώχεια, περίπου. Θα μας περάσουν κιόλας, θα μείνουμε οι πιο φτωχοί. Αλλά γιατί αυτοί καθόλου οι Βούλγαροι και εμείς πολλοί? Και τα λέει και η Ελεονόρα, δεν είμαστε μόνοι. Και ο εργοδότης το μεταφέρουμε και αγχώνεται κι αυτός.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και προς Πειραιά από Κηφισό έχει πρόβλημα η κίνηση και εκεί όχι μεγάλο.

0: Και επειδή χθες ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του μίλησε για τον πυλώνα σταθερότητας που είναι η Ελλάδα, τουλάχιστον αυτό προβάλλουμε προς τα έξω, ότι είμαστε πυλώνα σταθερότητας, ο Ερντογάν χθες είπε: φτιάξτε μου 81 καταφύγια αν μπορείτε και θα τα θέλω και τώρα. Καταφύγια για περιφερειακές συγκρούσεις, πολέμους κτλ. Δεν ξέρω αν μας αφορά, αλλά το λέω έτσι ότι έχει ξεκινήσει η παραγγελία, γιατί δεν είπε να τα έχουμε, είπε τα θέλω τώρα, γιατί υπάρχουν γύρω-γύρω πολλές περιφερειακές συγκρούσεις, πολεμικές, πιθανές που μπορεί να έρθουν, είπε ο Ερντογάν, και επειδή πιστεύω ότι επειδή είμαστε γείτονες, όχι τίποτα άλλο, μπορεί να πιάσει και εμάς. Το επικοινωνώ, γιατί πυλώνα σταθερότητας αυτή την εποχή δεν είναι κανένας. Ούτε καν η Ελβετία δεν μπορεί να αισθανθεί πυλώνα σταθερότητας, και κυρίως όταν συμμετέχει και σε συμμαχίες που, αν δεν προκαλούν πολέμους, τουλάχιστον συμμετέχουν σε αυτούς. Οπότε τίποτα δεν είναι πυλώνας, και κυρίως όταν έχεις δει με το Ιράν, μπορεί να φύγαν και πύραυλοι προς τη Σούδα, μπορεί διάφορα. Πάντα συμμετέχεις. Πάντα με κάποιο τρόπο συμμετέχεις. Άρα μην το πολυδιαφημίζουμε αυτό, γιατί δεν βγαίνει, θέλω να πω αυτό. Γιατί βλέπετε και ο Τραμπ τώρα, καλά, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι τρομερός. Είπε: θα δώσω το όνομά μου ή στον Ειρηνικό ή στον Ατλαντικό, να γίνει θάλασσα του Τραμπ. Κάτι είχε δώσει όνομα και στα στενά του Ορμούζ, κάπως τα ήθελε, γιατί δεν του δώσαν το Νόμπελ και τα πήρε. Το δίνετε σε μένα και το δίνετε σε αυτή του Διεθνούς Δικαστηρίου για να μου την πείτε κιόλας. Για την οποία το Ισραήλ την βραβευθήσα φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, που είναι στο Διεθνές Δικαστήριο, που δοκιμάζεται και αμφισβητείται όχι μόνο από τον Τραμπ και από κάτι δικούς μας εδώ ωραίους τύπους, βραβεύτηκε και βγήκε το Ισραήλ. Είναι εκείνη που έθεσε το Ισραήλ πρώτων ευθυνών του για γενοκτονία στη Γάζα, και βγήκε το Ισραήλ και είπε: θα χαίρεται ο Γκέμπελς από τον τάφο του με αυτή τη βράβευση. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση το ολοκαύτωμα, το τι συνέβη από τους Ναζί, για να το χρησιμοποιεί σε κάθε φάση. Γιατί από μόνο σου το αποδομείς και δεν πρέπει. Τέλος πάντων, τσατίστηκαν πάρα πολύ και βγήκε ο Τραμπ μέσα στην ειλικρίνεια. Και είπε: επειδή τώρα τα βάζουν με το Διεθνές Δικαστήριο και προσπαθούν να το αποδομήσουν οι Αμερικανοί, ο Ρούμπιο, που μας ήρθε εδώ κιόλας και τον αποθεώσαμε. Και είπε ο Τραμπ, πολύ ειλικρινή, γιατί ειλικρινής είναι, δεν μπορείς να πεις. Είπε: όλα γίνονται, δεν το κάνω εγώ για το Διεθνές Δικαστήριο, το κάνει ο Ρούμπιο γιατί θέλει να εξυπηρετήσει τον Μπίμπι. Το είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Δίνουν όμως μια περίοδο χάριτος, λέει, οι δικαστές του δικαστηρίου να συνέλθουν. Δεν θα είναι τα μέτρα άμεσα. Τους λένε συνέλθετε, ξέρετε πώς, και όλα θα πάνε καλά.

0: Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν οι Αμερικανοί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά τη βράβευση της Νάβη Πιλάι, που είναι η συγγήτρια στον ΟΗΕ του όρου γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας κτλ. Άρα την έχουν στη γωνία. Αυτό που θέλουν να κάνουν οι Αμερικανοί είναι να στραγγαλίσουν οικονομικά το δικαστήριο, να το αφαιρέσουν πόρους ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό λένε του δίνουμε και ένα χρόνο να συνέλθει. Και αν δεν συνέλθει, εκβιασμός δηλαδή, θα προχωρήσουμε στα μέτρα. Η ίδια η Νάβη Πιλάι, που είναι 85 ετών κιόλας, που βραβεύτηκε, είπε ότι το σημαντικότερο είναι ότι οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν από μια χώρα εναντίον δικαστών εξαιτίας αποφάσεων που έλαβαν. Και αυτό είναι ανήκουστο, είναι απαράδεκτο. Τίποτα δεν είναι ανήκουστο στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα βρήκε και με τον Πούτιν και έκανε συμφωνία πετρελαϊκή και έμειναν στη γωνία. Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι προσπαθούν να ενισχύσουν τον Ζελένσκι, αλλά φαίνεται να είναι μόνοι τους σε αυτή την υπόθεση πλέον. Την ίδια ώρα εδώ έχουμε τα προβλήματα από το ενεργειακό κόστος, έχουμε τα προβλήματα από τα ενίκια και αύριο, για να καταλάβετε, Τρίτη και 13 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα. Θα στήσουν τις σκηνές και θα μείνουν και το βράδυ. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνουν για καιρό, γιατί άμα κάτσεις δίπλα στο Σύνταγμα, το περίπτερο είναι δίπλα, παίρνεις τα αναλώσιμα και γλιτώνεις και το νίκη, είναι για να μένεις. Προγραμματίζουν να παραμείνουν εκεί και θα πραγματοποιήσουν και συναυλίες και διεκδικούν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης. Είδα στο μάγκαζιν του News 247 το κόστος ζωής για τους φοιτητές, που φτάνει πλέον το χιλιάρικο με νίκια κτλ. Φανταστείτε τώρα ότι οι φοιτητές, αν δεν εργάζονται, ο γονέας πρέπει να το βρει το χιλιάρικο για να πληρώσει το νίκη και τα στοιχειώδη. Και σύμφωνα με την έρευνα στο site, ένα σπίτι, ένα στούντιο 35 τετραγωνικών κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 440 ευρώ. Χωρίς όλα τα άλλα. 440 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας. Και υπάρχουν και φοιτητές που ήταν παλιότερα φοιτητές και κάνουν συγκρίσεις. Και λέει, ας πούμε, ο Αντώνης, που ήταν, φανταστείτε, δεκαετία του 50, το 2009 ήταν στο Ρέθυμνο και θυμάται ότι οι γονείς του του στέλναν 300 ευρώ το μήνα για όλα τα έξοδα εκτός ενοικίου. Και έβγαινε. Και η Χριστίνα, που βρήκε ένα διαμέρισμα 32 τετραγωνικά στον Άγιο Ιωάννη με 190 ενίκιο. Και δεν είναι μακρινές εποχές, αλλά είναι πλέον από αυτά που διηγείσαι στο τζάκι πάνω στην κουνιστή πολυθρόνα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ μαζί μας και η Νόβα. Για να μην μείνεις καθόλου χωρίς ίντερνετ. Καμία γωνία του σπιτιού, καμία μέρα χωρίς ίντερνετ, καμία στιγμή. Το Nova More ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλες μέρα. Και το Ultra Wi-Fi, πανίσχυρο σήμα στο σπίτι.

0: Και αυτό το νιώθεις κάθε μέρα τελικά. Θα σας πω τώρα την περιπέτεια ακροάτριας για το πώς το κράτος δεν υπάρχει όταν το χρειάζεσαι και σε ανάγκες που έπρεπε να υπάρχει. Αλλά προηγουμένως θα μεταφέρουμε αυτό που μας είπε άλλη ακροάτρια, ότι 2 χρόνια και ακόμη να φτιάξουν τις εστίες στην Πολυτεχνιούπολη κτλ. Έχει δοθεί το έργο σε εργολαβία, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και οι εστίες δεν φτάνουν. Είναι ελάχιστες για τις ανάγκες που υπάρχουν πλέον και γι' αυτό βγαίνουν στον δρόμο και οι φοιτητές. Ακροάτρια όμως μου γράφει, προσέξτε να δείτε τώρα. Η Αργυρό. Τη Δευτέρα πρέπει να παραιτηθώ μετά από 18 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχω ένα αξιολόγητο αγοράκι 9 ετών με άτυπο αυτισμό που στο σχολείο δεν μου το δέχονται στο ολοήμερο. Τα κέντρα μελέτης δεν τον αναλαμβάνουν και οι γυναίκες που βρίσκω ζητούν μαύρα πάνω από 600 ευρώ για 3 ώρες τη μέρα. Άρα πρέπει να σταματήσω να εργάζομαι 8ωρο για να αναλάβω το παιδί μου. Αυτό μου δημιουργεί απέραντη χαρά που θα είμαι με το παιδί μου και δεν θα χρειάζεται να είναι με κάποιον που θα με παίρνει συνεχώς τηλέφωνο να παραπονιέται για το παιδί. Από την άλλη όμως, δεν ξέρω τι δουλειά θα βρω με λίγες ώρες και τι αμοιβή όταν πρέπει να καλύπτω και 650 ενίκιο. Από μικρή πάλευα και ένιωθα τρόμητη. Όποια δυσκολία ερχόταν την αντιμετώπιζα. Τώρα λυγίζω, βλέποντας ότι τον αυτισμό τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι σαν λέπρα και όχι σαν μια ευκαιρία να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Αυτό γράφει η ακροάτρια και φανταστείτε τώρα, έλατε στη θέση της γυναίκας, να πρέπει να σταματήσει τη δουλειά για να ασχοληθεί με το παιδί της και να πρέπει να πληρώσει και 650 ενίκιο. Και λάτε εσείς και να έρθει οποιοδήποτε να της πει ότι κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Αρμόδιεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα στο δικό μας ελαιοποιείο στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι.
6: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
6: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
7: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
6: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
7: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
6: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
7: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
8: Μαζί με φέτα Βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

διαδρομός παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Εδώ δίεσαι 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Καλή εβδομάδα και σε ευχαριστώ πολύ ακροατές, ακροάτριες για το ενδιαφέρον σας για την περίπτωση που λέγαμε προηγουμένως. Και θα ενημερώσω εγώ την ακροάτρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι. Αυτούς τους ακροατές έχουμε. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Είπαμε, απελευθερώθηκε η Αθήνα, το είπαμε και το πρωί από τους Γερμανούς σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μίμης Πλέσας. Το 37 γεννήθηκε και η Μάρθα Βούρτσι. Το εθνικό μας κλάμα. Πολύ ωραία ηθοποιός και έπαιξε σε κάποια σύριαλ αργότερα, στα σύριαλ τα τηλεοπτικά, σχετικά πρόσφατα, ας πούμε. Και έβγαζε και γέλιο, δεν έβγαζε μόνο κλάμα. Πολύ καλή. Ποιος άλλος είναι? Ναι, η αποστολή του Χριστόφορου Κολόμβου, σαν σήμερα το 1492, φτάνει Μπαχάμες. Και νόμιζε ο Χριστόφορος ότι είχε πιάσει Ινδίες. Δεν είχαν και τα GPS τότε, ήταν πολύ. Βάλ τον μέσα στο Μενίδη. Άμα βγει, εκεί τον εθέλω. Αυτός δεν θα βγει με τίποτα από μέσα. Τέλος πάντων, σήμερα οι Ισπανοί τον γιορτάζουν γιατί. Νόμιζε ότι βρήκε Ινδίες, βρήκε Μπαχάμες, ανακάλυψε Αμερικής, Ισπανική ιστορία και τον είχε στείλει η Βασίλισσα τότε να κάνει αυτή την αποστολή, όχι μόνη, τρεις αποστολές έκανε συνολικά. Και τον εορτάζουν οι Ισπανοί. Επίσης, σαν σήμερα το 1970, μέσα στη Χούντα, στην Επανάσταση, 20 Αθηναίοι καταθέτουν αίτηση ίδρυσης Σωματείου Ταλαιπωρημένων Συζύγων. Στο πρωτοδικείο των Αθηνών και είπαν ότι δεν είναι τίποτα, κάναμε μια πλάκα γιατί είμαστε μια ανδροπαρέα σε ένα μαγαζί της Γλυφάδας και τα μεσάνυχτα 5-6 από αυτούς αποχώρησαν λέγοντας φεύγω γιατί με περιμένει στο σπίτι η γυναίκα μου. Αυτό έδωσε την ιδέα στον κεντρικό εμπνευστή να επιχειρήσει να αποδώσει δικαιοσύνη στους συζύγους και να ιδρύσει το σωματείο. Δεν ξέρουμε την τύχη του που έχει καταλήξει, τι γίνεται, αν έχει διαλυθεί, αν είναι σε ισχύ, αν έχει μέλη. Αλλά φανταστείτε τώρα εκείνη την εποχή ότι εμφανιζόταν ως ταλαιπωρημένος ο σύζυγος.
1: Όταν ακούτε

0: Η Ιουλία Καραπατάκη σε τραγούδι του Ορέστη Ντάτου για τη γυναικεία χειραφέτηση, ένα τραγούδι με αφορμή τις γυναικοκτονίες, τις δολοφονίες γυναικών. Κοιτάξτε τι λένε τα τελευταία στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία. Πόσες περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες, έτσι. Πάνω από 14.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία στους πρώτους 8 μήνες του 2026. Μέσα σε 8 μήνες πάνω από 14.500. Και από την αρχή του panic button, από τότε που καθιερώθηκε δηλαδή, το Μάρτιο του 23 μέχρι 31 Αυγούστου φέτος, είχαν εγγραφεί στην εφαρμογή 15.113 γυναίκες. Υπάρχουν και 1.470 άντρες. Αλλά κοιτάξτε πώς είναι η κοινωνία πίσω από τα κλειστά παράθυρα, τι ωραία, τι υπέροχα που περνάμε. Λέγαμε πριν για τους δρόμους και είπαμε για την Αττική Οδό, προς το αεροδρόμιο, αλλά και από την άλλη. Βλέπω, όχι τόσο μεγάλο βέβαια, από Αγία Παρασκευή και Ανθούσα προς Βρυλίσια υπάρχει πρόβλημα, και ο Κηφισός από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και διάφορα άλλα σημεία, όχι τόσο έντονα. Το μεγαλύτερο είναι στην Αττική Οδό. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova. Το Nova More ήρθε να αλλάξει την εξυπηρέτηση, να την κάνει premium εμπειρία. Υπάρχει έξυπνο σύστημα, σας εξυπηρετεί άμεσα, δεν έχει χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα μιλάτε μαζί του. Αν δεν θέλετε να περιμένετε καθόλου, πατάτε το Call Me Back στο app της Nova και σας παίρνουν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Η νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πριν πάμε για τις ειδήσεις, θα επιστρέψουμε με πιο ελαφρύ πρόγραμμα στην τρίτη ώρα του πρωινού. Να πούμε ότι έχουμε και 5 διπλές για το μια κανονική μέρα. Ευαγγελία Μουμούρη, σκηνοθεσία Τσαφούλιας, κείμενα Κατερίνας Γιαννάκου. Για αύριο το βράδυ έχουμε τις 5 διπλές δίεση, κενό ονοματεπώνυμο μέρα, αποστολή στο 54301.

0: Έκθεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, καθώς 6 σταθμοί από τους Αμπελόκηπους έως την Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών έως τις 15 του μήνα και από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου. Νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται το βράδυ, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Με την καλημέρα μας και πάλι. Και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που θα είναι βροχερή. Θα έρθουν οι βροχές. Και σήμερα αναμένεται μια βροχή εκεί στα βόρεια της Αττικής, στα βόρεια προάστια, και από αύριο και στο κέντρο. Και γενικώς λίγο περισσότερο χειμώνας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, που κάποιοι μάλιστα Καλιάνος και από τα πέντε προφίλ και, αυτοί, και από το πορτρέτο του στο βάθος, προβλέπει ότι θα επικρατήσει γραμμή λέλαπας. Μην τα ακούτε έτσι, δεν είναι τίποτα. Ένας φθινοπορεινός προς χειμωνιάτικος καιρός είναι και θα πέσει και η θερμοκρασία. Και θα έχουμε κάτι δεκάρια στο Αιγαίο. Θα έρθουν απαγορευτικά δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Το βασικό είναι ότι πέφτει η θερμοκρασία και αυτό δημιουργεί προβληματισμό. Είναι. Από τη μία μας φέρνει πιο κοντά, από την άλλη ψάχνεις τρόπους θα έρμανες μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον. Όταν λέμε θα πέσει, για να καταλάβετε, από Τετάρτη στην Αθήνα η ανώτατη θα είναι 16-17. Θα ξεκινάει με ένα αποδιψήφιο 12-13, αλλά όπως και να το κάνεις είναι ένα πακέτο που θυμίζει χειμώνα.

0: Ούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Βρήκα εγώ ένα μπουφανάκι, αλλά έχει πολλά λεφτά. Θα σας πω σε λίγο, γιατί πωλείται και ζεσταίνει. Όχι μόνο ζεσταίνει.

0: Εδώ Δίες 101,3 στους δρόμους, είπαμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι και η Δευτέρα τέτοια και η Αττική Οδός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από το Άνω Λιώσια μέχρι και Λυκόβρηση και επίσης ο Κηφισός από Ιερά Οδό μέχρι πάνω Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο πριν από την Αττική Οδό μέχρι και σχεδόν την Καβάλας και διάφορα άλλα σημεία και η Αττική Οδός από την άλλη πλευρά, δηλαδή κυρίως από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Έχει και εκεί θέμα και Αθηνών Κορίνθου όχι τόσο έντονο. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3 να πούμε ότι, να θυμίσουμε δηλαδή ότι σήμερα γιορτάζει η Αντρομάχη, χρόνια της πολλά. Βλέπω και το, είναι και ο Σιμεών, έχει ποιος άλλος είναι, είναι και άλλος ένας. Αλλά, ο Βαλάντης, δεν είναι σήμερα, ούτε ο Σιμεών, αν θέλουν το γιορτάζουν, δεν είναι σαν την Αντρομάχη που δεν έχει άλλη μέρα. Αυτοί έχουν πολλαπλές επιλογές. Είναι η Καθολική Εκκλησία, έχει Άγιο, έχουν φροντίσει για όλα οι Καθολικοί. Τον Άγιο Εριβέρτο προστάτη από τις βροχοπτώσεις. Δεν κάνει πολύ δουλίτσα από ό,τι βλέπουμε τώρα τελευταία, αλλά τουλάχιστον τον διαθέτουν. Και τον Ουιλφρίδο, αυτός είναι ο Βίτφρι τώρα, τον κάνουμε Ουιλφρίδο εμείς. Πολιούχος του Μίλντεσμπρο της Αγγλίας, παρακαλώ. Αυτά από την πλευρά του Αγιολογίου, όχι μόνο του δικού μας του Ορθοδόξου, αλλά και άλλων. Και εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα με τον Νόβα Μόρ που απολαμβάνει την εξυπηρέτηση και την κάνει premium εμπειρία. Εξυπηρετείς σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα χωρίς χρέωση και αν δεν θες να περιμένεις καθόλου υπάρχει το Call Me Back, πατάς το κουμπάκι στο app και σε παίρνουν από την εταιρεία κατευθείαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό για να σε εξυπηρετήσουν. Οπότε τώρα είναι ώρα για Nova, nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Διέση 101,3.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
11: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα. Εδώ διέσαι 101,3. Υπάρχει ένα θέμα σήμερα στον ελεύθερο τύπο και τα νέα λεωφορεία της Καλλιθέας, τα οποία παραμένουν παρκαρισμένα. Δεν έχει οδηγούς, λέει, να τα κινήσουν εντός της Καλλιθέας. Και παρά τις έντονες ανάγκες μιας πόλης που ταλαιπωρείται από κυκλοφοριακό πρόβλημα, αυτά αγοράστηκαν και παραμένουν. Και εξακολουθούν να στερούνται οι κάτοικοι, μια κρίσιμη υπηρεσία. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον DS 101,3. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Ο Κώστας Τσάκωνας γεννιέται σαν σήμερα. Πρέπει να αποδώσουμε τιμές. Μεγάλη μορφή και καλός ηθοποιός, δηλαδή από τους καλούς. Σε επιθεωρήσεις έπαιζε, σε βιντεοτενίες έπαιζε. Ορίστε, τι, δεν σ' αρέσει?
1: Τι να λες τώρα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, είναι μορφή. Έχει παίξει στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα που κάνει το Σγούρο Μάλι αυτός και εμείς το μάθαμε περισσότερο από το ρόλο του υδραυλικού στο κλασική περίπτωση Βλάβης και τα λοιπά, σε αυτή τη μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ο Δημοσθένης γεννιέται σαν σήμερα, ο Ρήτορ που είχε ένα θέμα με το όργο αλλά το δούλεψε.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Βασίλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Χαλόγλου. Νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
1: Σας έχουμε και θέατρο με την Ευαγγελία Μουμούρη που δημιουργεί αίσθηση με την ερμηνεία του στο Ρηφηφή. Μια κανονική μέρα και εδώ σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και είναι για αύριο το βράδυ οι προσκλήσεις. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο μέρα. Αποστολή στο 54301.

0: Αυτός ο Αύγουστος είναι δικός μας, είναι ο Αλκίνος από DSN Concert, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Γράβα, είναι κλειστή και σήμερα η Γράβα και μυρίζουν, ψάχνουν να δουν από πού έρχεται η μυρωδιά αερίου, ακόμα δεν το έχουν βρει. Και μάλιστα είδα και ένα fake volan εκεί κάπου πεταμένο, περνάς από την Γράβαση, να προσέχεις. Ένα fake volan πεταμένο που έλεγε να μην γίνει Γράβα νέα Βιολάντα. Δεν είναι μόνο η Βιολάντα, είναι και η Πλάκα. Έχουμε περιστατικά και άργησαν να το κλείσουν. Γιατί διάβαζα τη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, συμπαθέστατη κατά τα άλλα, κυρία Ζαχαράκη, που λέει ότι δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την υγεία των παιδιών. Ναι, αλλά άργησε να κλείσει. Το μύριζαν μέρες για να κλείσει και έκλεισε κατόπιν πιέσεων η Γράβα και γίνεται τηλεεκπαίδευση και ψάχνουν να δουν από πού έρχεται η μυρωδιά. Δεν είναι όλα τα σχολεία ίδια. Εδώ άλλο σχολείο αγόρασε γιώτη για τους μαθητές του. Αλλά τι περιμένεις, έχουμε μείνει πολύ πίσω. Υπάρχει, δεν το ήξερα. Όχι εδώ, δεν θα το βρεις δίπλα στην Γράβα. Είναι στην Ελβετία. Υπάρχει σχολείο για βασιλιάδες. Πηγαίνουν όλοι οι βασιλιάδες. Έχει πάει εκεί και ο Χουάν Κάρλος. Εντάξει, δεν απέδωσε το σχολείο, την αγωγή δεν την πήρε. Και διάφοροι άλλοι γαλαζοέματοι. Δεν θα πω χαραμοφάιδες, δεν ξέρω πώς είναι στα αγγλικά, δεν μου έρχεται κιόλας. Κάτι πρίγκιπες, κάτι βασιλείς, και αυτοί με τα λεφτά του λαού σπουδάζουν, μην φανταστείτε με τα δικά τους. Αλλά αυτοί πάνε σε αυτό το σχολείο. Και πήγε το σχολείο τώρα και πήρε 15 εκατομμύρια γιότ για να τους πηγαίνει και κρουαζιέρες στην Μεσόγειο και στην Καραϊβική. Δήθεν εκπαιδευτικά. Το πήρε και με ηλιακή ενέργεια και σου λέει φροντίζουμε το περιβάλλον. Κατά τα άλλα, ζωάρα. Ορίστε. Δεν ξέρω που το έχουν, αλλά μη σε ανησυχεί αυτό, δεν θέλω να έχει τέτοιους προβληματισμούς. Παραδόθηκε προημερών στο ιδιωτικό σχολείο και περιμένει να ξεκινήσουν οι γαλαζοαίματοι την κρουαζιέρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Σε είδα ξανά.

0: Δεν είπα τη μούλα για το σχολείο, γιατί μη σπάσουν τα τηλέφωνα τώρα και ενδιαφερθείτε να το ξέρετε. Εμείς θα την πούμε τη μούλα. Πρέπει και σε άλλα πράγματα να λέγεται τη μούλα. Θα σας πω σε λίγο. 178 χιλιάρικα ευρώ το χρόνο είναι τα δίδακτρα. 178 προσιτό, δεν είναι κάτι. Και δεν είσαι και βασιλέας, επειδή είσαι πάνω στα ψηλά εκεί, δεν είναι θρόνος. Πέτρες έχεις γύρω-γύρω. Πώς λέγονται εκεί, Τουρκοβούνια, πώς είναι.
1: Αλεπότρυπα.
0: Αλεπότρυπα, ναι. Εν τω μεταξύ είναι πολλά που σου λέει το σχολείο, το λεωφορείο χωριστά. Βάλε και το λεωφορείο μέσα. Τόσα λεφτά παίρνετε. Επιπλέον το λεωφορείο να πηγαίνει και να φέρνει το μαθητή. Και εδώ έτσι θα είναι, θα το δεις. Βέβαια το λεωφορείο θα είναι καμιά Rolls Royce. Δεν έχει να κάνει. Λέγαμε πριν ότι πρέπει να λέμε την τιμή για τα πάντα. Γιατί τώρα σύμφωνα με νομοσχέδιο, εγκύκλιο, δεν ξέρω τι θα έρθει από 1η Νοεμβρίου, όταν υπάρχει αγγελία για μισθό, για εργασία, θα πρέπει να σου γράφουν και το μισθό. Ότι τόσα δίνω, πόσα θες. Σαν τα λαδάδικα. Έτσι θα είσαι. Θα το παζαρεύεις, αλλά θα σου λέει, για να μην πηγαίνει, λέει ο εργαζόμενος στον υποψήφιο εργοδότη και του λέει, όπως σε κόβω, δεν είσαι για πολλά και τέτοια, να υπάρχει τιμή. Βέβαια, πάλι θα μπορεί να του λέει, αλλά τουλάχιστον σε πρώτη φάση, στην αγγελία, για να δεις αν ενδιαφέρεσαι ή όχι. Γιατί τώρα ζητάνε πάρα πολλά και δίνουν πολύ λίγα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και επίσης θα περιλαμβάνονται σε όλα. Θα πρέπει να τα λέει στην αγγελία. Μισθό, μπόνους, επιδόματα, παροχές σε είδος, επαγγελματικές συντάξεις. Όλα πρέπει να τα αναγράφει και θα κοπούν και αδιάκριτες ερωτήσεις. Δηλαδή. Δεν ξέρω τι είδους, αλλά εδώ περιγράφεται, ας πούμε, ως ποιος ήταν ο μισθός σας στην προηγούμενη εργασία. Μη σε νοιάζει. Άμα σου πω 5.000, τι θα πεις. Κατάλαβες, έτσι πρέπει να αντιδράει και ο εργαζόμενος.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν ξέρω πώς τα αποφάσισαν να γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά τα αποφάσισε ο Υπουργός Εργασίας. Έχουμε και ένα συμπηρέτης δύο αφεντικά στο Ηλίσια. 5 διπλές για αύριο. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, αφεντικά, αποστολή στο 54301. Γεια σας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει.
3: Μάνος Χατζηδάκης. Πέδες επί Κολωνό. Κοινός Βίος. Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Μέγαρον. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν σε μία ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί, με στόχο να περιοριστεί η χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε αργά χτες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη και θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί τους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Ένα τραγούδι της Dolly Parton που ερμήνευσε μοναδικά, ξεπέραστα η Whitney Houston. Πόσο μεγάλο ταλέντο και πόσο κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς. Πόσο κρίμα γενικότερα που μπλέχτηκε με ουσίες και κατέστρεψε και τον εαυτό της και την καριέρα της. Τι να πεις πραγματικά. Εδώ είναι ο Δίεση 101,3. Είναι η ώρα να σε ευχηθούμε καλή μέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Μακάρι να έχουμε λίγο καλές ειδήσεις, γιατί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τα ζήσαμε τα ύστερα του κόσμου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Εφη Γαλώνη, εδώ τα δυο μας μετά από το πρωινό σας ξύπνημα με το Θεόφιλο Δουμάνη. Θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

Ένα γλυκό τραγούδι για καθέναν, για κάθε μία από εσάς εκεί έξω που ξεκινάτε την εβδομάδα με άγχος, αγωνίες, πολλές υποχρεώσεις. Είναι και αυτές οι δύσκολες εβδομάδες. Να είναι καλά τα τραγούδια που έρχονται και καλυνεύουν λίγο το μέσα μας. Ξαναλέω καλημέρα για εσάς που κινείστε στους δρόμους. Βλέπω λίγη κίνηση εκεί στην έξοδο της Εθνικής από Σεπόλια μέχρι να φτάσετε Αχαρνών. Είναι η Αττική Οδός από Ζεφύρι μέχρι να φτάσετε Ηράκλειο. Λίγο η άνοδος εκεί της Συγκρού από Φραντζή και πάνω.

0: Και η παραλιακή, βγαίνοντας από την Εθνική, πηγαίνοντας προς Πειραιά. Προς στιγμή είναι αυτά, βλέπω, να είναι τα πιο δύσκολα σημεία. Μαζί με την Κηφισίας, η οποία έχει ζητήματα στην κάθοδο, από το Χαλάνδρη βλέπω ότι ξεκινάει η κίνηση και μέχρι να φτάσει στα Κατεχάκη. Είπαμε λοιπόν, είχαμε τα ύστερα του κόσμου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει πια τον Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε συμφωνία με τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ, που σημαίνει ότι έτσι θα τη δώσει και πόρους να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανή. Και μετά ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δεν είχε σημασία που δεν το ξέραν αυτές οι δύο χώρες. Ο Ζελένσκι είπε: εγώ δεν έχω ιδέα. Η Ρωσία δεν επιβεβαίωσε. Μάλιστα, βομβάρδισε και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ονομάζομαι Winston Smith. Εργάζομαι στο υπουργείο Αλήθειας.
2: 1984. Το προφητικό αριστούργημα του George Orwell μετά τις πρώτες sold out παραστάσεις έρχεται στο θέατρο Δίπυλων για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία ερμηνεία Γιώργος Παπαγεωργίου. Μαζί του ένα κουαρτέ των χόρδων επισκηνής. Μουσική σύνθεση Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πόσο συγκινητική ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά εδώ στον Δίεση 101,3 και όσο αλλάζει ο καιρός, γιατί αλλάζει και περιμένουμε και απόψε βροχές, αύριο και μεθαύριο θα ανοίξουν οι ουρανοί, έτσι να έχουμε, να προετοιμαζόμαστε, κυρίως να προετοιμάζονται οι Δήμοι και να καθαρίσουν εκεί πέρα κανένα φρεάτιο για να μην πλημμυρίσουμε. Θα τα δούμε και αυτά αύριο, ποιος πια είναι πιο προετοιμασμένος σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Και είναι ωραία γιατί μπαίνουμε σε ωραίες θεατρικές αίθουσες. Χθες είχα την ευκαιρία να δω το Breaking Bad με τον Φάνη Μουρατίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ένας ηθοποιός που του πάει νομίζω η κωμωδία, αλλά έχει ξεδιπλωθεί εντελώς σε αυτή την παράσταση και γελάσαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας έχω τώρα προσκλήσεις για το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ. Αυτή την Τετάρτη, ώρα 8 το βράδυ, το Έντουαρντ Άλπιν, η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται, στη σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια με Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Έφη Μουρίκη επί σκηνής. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Γούλφ, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όπα, εγώ έκανα τους θορύβους. Συγγνώμη, Κωστάκη. Η μανία εδώ στον Δίες 101,3. Εγώ η ζημιάρα, γιατί τα κάνω αυτά έτσι όταν μετακινούμε. Είμαι τέτοια γυναίκα είμαι. Λοιπόν, να πω μια ακόμη καλημέρα να υπάρχει να σας ακολουθεί. Να πω επίσης ότι η Αθήνα είναι γεμάτη από τουρίστες. Το διαπίστωσα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Χρειάστηκε να περπατήσω λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Λέω, τι γίνεται, παιδιά, εδώ. Βρεθήκαμε κάπου να κάτσουμε. Αγγλικά από εδώ, γερμανικά από εκεί. Όλες τις γλώσσες τις ακούσαμε. Εντάξει, επιτυχία. Απλώς είπαμε, όπως σε προειδοποιούν και διάφοροι ή της αρχιτεκτονικής και όχι μόνο, να προσέξουμε λίγο μην την καταντήσουμε την Αθήνα τουριστικό προορισμό και χάσει και την ταυτότητά της, γιατί εκεί είναι το πιο δύσκολο. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, σας έχουμε προσκλήσεις, είναι για απόψε και θα βρεθείτε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για την παράσταση Cleansed, καθαρή πια, τη Σάρα Κέιν, ένα εκπληκτικό κείμενο, σκληρό κείμενο, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Ανήκει η Σάρα Κέιν στην κατηγορία των ανθρώπων που έγραφε κείμενα τα οποία ονομάστηκαν στη γλώσσα του θεάτρου του Your Face, δηλαδή στα μούτρα σου. Σου έδειχνε τον κόσμο όπως είναι, με τη σκληρότητα όλη. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, καθαρή, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό στο 54301. Γράφτηκε, να σας πω, το 98 και αποτελεί μια κρίσιμη αλληγορία, ένα σήμα κινδύνου για μια κοινωνία που απαγορεύει, καταστέλει, ουδετερώνει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Εδώ προβληματιζόμαστε για το αν είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα, γιατί έχω τον Κωστάκη εδώ, το φιλόσοφο, δεν μπορεί να μη σχολιάσει όλα αυτά. Λοιπόν, και λέμε ότι πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να μοιραστούμε σιωπές με ανθρώπους. Και υπάρχουν σιωπές και σιωπές, έτσι. Πολλά εξαρτώνται. Φανταστείτε να είστε μέσα σε μια παρέα και να μην μπορείτε να μιλήσετε. Εκεί η σιωπή που έχουμε είναι πραγματικά εκοφαντική. Για να σταθώ λίγο στο τίτλο τραγουδιού, 14 ημέρες μέχρι την επόμενη Πανσέλινο, 26 Οκτώβρη πάνω στο Αγίου Δημητρίου θα πέσει, είναι η Πανσέλινο στον κυνηγό. Όπου μετά τη συγκομιδή έρχεται η περισυλλογή των κεκτημένων και η προετοιμασία για το χειμώνα. Αυτό ακριβώς συμβολίζει και εν λόγω σελήνη. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, ετοιμάζεται. Θα μας πει σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς μένετε Δίεση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι! Τι να σου πω, ρε! Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Κεφάλι. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
6: Όχι, όχι, όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού? Με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω. 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ωστόσο εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις εγκαταστάσεις. Το 40ο Γυμνάσιο και Λύκειο απαιτείται αντικατάσταση εξαρτήματος και νέος έλεγχος στα μαθήματα. Σήμερα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ μία ηλικιωμένη με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αν έχετε αυτή τη διάθεση να δώσετε κάτι, πώς το λένε, ένα αποδογύριστο τραπέζι, να τα κάνετε όλα του μπαφ στη ζωή σας και να ξεκινήσετε από την αρχή, είναι μια καλή ευκαιρία. Αυτό το τραγούδι έρχεται και δίνει το σχετικό έναυσμα. Νίκος Πορτοκάλογλου, εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ξαναλέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ευχηθούμε να υπάρχουν οι ευχές γενικότερα και να κυκλοφορούν. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Εύη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Στο 211-189-1013 επικοινωνία σας μαζί μας και αν θέλετε να συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά. www.ds.gr. Δείτε και όλα τα προσεχώς σε μουσική και θέατρο.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.

0: Από το soundtrack της ταινίας Μάμα Μία μας έρχεται έτσι συγκεκριμένη εκδοχή του τραγουδιού το Νάπα. Εδώ επίσης όσο ασχολούμαστε με την κόντρα Βύση Καρβέλα για να ξεχάσουμε φαντάζομαι τα προβλήματά μας, να έχουμε κάτι να κουβεντιάζουμε, σε όλο τον κόσμο κρούονται καμπανάκια με τη μορφή κοινωνικών εκρήξεων. Στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, εν αναμονή και των πρόωρων εκλογών στις 29 του Ιμα, κύμα διαμαρτυρία στην Ινδία κατά του Μόντι που ξεκίνησε, θυμίζω, με το κόμμα της Κατσαρίδας. Η γενιά Z δεν έχει. Δεν σιωπά πια, μόνο προχωρά. Μεγάλο θέμα στέγαση στο Βερολίνο. Λείπουν, σου λέει, 220.000 κατοικίες για τα επόμενα χρόνια. Μεγάλες διαδηλώσεις στη Βραζιλία υπέρ του Προέδρου Λούλα και καταγγελίες για παρέμβαση της ΜΕΤΑ στην εκλογική διαδικασία μετά τον μπλόκο στους λογαριασμούς του στα social media. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και δυστυχώς η βία της αστυνομίας κατά των μαθητών που αντιδρούν για το συνωστισμό στην τάξη, στην έλλειψη εκπαιδευτικών αλλά και το εξαντλητικό ωράριο. Και τα σχολεία, να ξέρετε, τελειώνουν στις 6 το απόγευμα. Κατά της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας διαδήλωσαν στην Πορτογαλία 50.000 φοιτητές και καθηγητές κατέβηκαν στους δρόμους του Βελγίου κατά των μέτρων λιτότητας που περικόπτουν δαπάνες για την εκπαίδευση και αύριο έχουμε την κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας για τη φοιτητική στέγη και το κόστος σπουδών. Θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα και αν ο καιρός βοηθήσει θα πραγματοποιηθεί και προγραμματισμένη συναυλία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Βρίστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από τις μουσικές σκηνές που μιλούν στην ψυχή μας, έτσι συγκινούν βαθιά με την υπογραφή της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Είναι από την ταινία «Πολιτική κουζίνα». Το συγκεκριμένο ορχιστρικό κομμάτι φέρει τον τίτλο «Ο σταθμός». Εσείς διεύση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Γουλφ, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα σας πάνε στο θέατρο Ζήνα αυτήν την Τετάρτη και ώρα 8 το βράδυ. Είναι η δεύτερη χρονιά επιτυχίας. Και αναφέρομαι στο έργο του Έντουαρντ Άλμπι, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια με Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Έφη Μουρίκη. Φέρνει στο φως μία σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις. Έχει ενδιαφέρον πραγματικά το κείμενο. Και να πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη γενικότερα στην Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς. Κορυφώνεται την Κυριακή με διάφορες εκδηλώσεις αφιερωμένη στη συντήρηση των αρχαίων και νεότερων μνημείων αλλά και των έργων τέχνης. Από ό,τι βλέπω την Κυριακή 10.30 και 12.30 το μεσημέρι στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο υπάρχει μια εκπαιδευτική παρουσίαση ιστορίες γυαλιού.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης.
2: Κάποτε ήσουν πληγωμένη. Βιαστικό πουλί.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Scene Concert.
2: Νοσταλγός του rock and roll.
1: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ορφέας Παρίδης, εδώ στην παρέα του Δίεση 101,3 κινητά, ε? Τι λες, κάτι δικά σου λες εσύ τώρα. Λοιπόν, εσείς τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Σας πάμε ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και είναι για απόψε. Οι 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω, ώρα 8.30 το βράδυ. Ένα σκληρό κείμενο, Σαρακέιν βεβαίως, βρίσκεται πίσω από αυτό. Δημιούργησε μια ολόκληρη κατηγορία από μόνη της, το Your Face όπως λέγεται, δηλαδή θα στο δείχνω όλο όπως είναι, με την ομότητα που το περιβάλλει. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, τη λέξη καθαρή πια, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Η παράσταση φέρει το τίτλο Cleansed, καθαρή πια, αυτό ακριβώς. Και είναι μια αλληγορία, ένα σήμα κινδύνου για μια κοινωνία που απαγορεύει, καταστέλει και εξουδετερώνει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα. Για σένα που έχεις Νόβα, να θυμίσω ότι έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπαίνεις στο παντού app, συνδέεσαι ως Νόβα χρήστης και κλειδώνεις το exclusive Nova Deal, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού και όλα θα τα μάθεις στο nova.gr. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, στο ακριβώς της ώρας εδώ έρχεται με δελτίο ειδήσεων.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Καραπατάκη, μέσα μου.
1: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
0: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
2: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι 1 ή 7?
10: 1 είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτήν την ώρα ο Υπουργός Επικρατείας, ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου και θα προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ωστόσο εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις εγκαταστάσεις. Στο 400ο Γυμνάσιο και Λύκειο απαιτείται αντικατάσταση εξαρτήματος και νέος έλεγχος. Τα μαθήματα σήμερα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι 4 κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται το βράδυ, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: το συγκρότημα των Doors και μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Jim Morrison. Είχα την τύχη να βρεθώ έτσι, στον τάφο του, στο Pearl Assess, και εκεί φαίνεται η επιρροή του συγκεκριμένου ανθρώπου, δηλαδή γεμάτο με λουλούδια, γεμάτο με ενθύμια και πόσος κόσμος επισκέπτεται τον τάφο του σε καθημερινή βάση. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα, λόγω εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Είναι που κοίταζα λίγο έξω από το παράθυρο να τσεκάρω τον ουρανό. Έχει τα συννεφάκια του, αλλά περνάει και ο ήλιος ανάμεσα. Αργότερα περιμένουμε τη βροχή.
1: Όταν ακούτε

Ενημερώνω ότι πλησιάζει η στιγμή που θα ξαναθαυμάσουμε Ελκίνο Ιωαννίδη, αυτή τη φορά ερμηνεύοντας δύο έργα του Μάνου Χατζηδάκη, του σπουδαίου Μάνου Χατζηδάκη, Πέδες επί Κολωνό και Κοινός Βίος. Θα συμβεί 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Εσείς για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Προς ώρας πάρτε τα κινητά σας τηλέφωνα. Απόψε θα βρεθείτε στο έθεμα Μιχάλης Κακογιάννης για μια παράσταση που επαναλαμβάνεται και φέτος και αναφέρουμε στο Cleansed Καθαρή Πια τη Σάρα Κέιν. Πέντε διπλές προσκλήσεις σας έχουμε, είναι για τις 8.30 το βράδυ. Γράφετε Δίες, αφήνετε ένα κενό, καθαρή πια όνομα και αποστολή στο 54301. Είναι μια αλληγορία, ένα σκληρό κείμενο που πραγματικά όμως θα θαυμάσετε και κυρίως τις ερμηνείες όλων των ηθοποιών. Είναι διαφορετικές ιστορίες.

0: Με κάποια από όλες σίγουρα θα ταυτιστείτε. Έχουμε εδώ στην παρέα Nova. Για σένα που θέλεις γρήγορα κάποιος να σηκώνει το τηλέφωνο και να σε ενημερώνει, έρχεται το Nova More να σου δώσει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Ξέρει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν μιλήσεις με εκπρόσωπο, σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα θα συμβεί αυτό. Διαφορετικά, πας στο Nova, πλες ένα call me back. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova και περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ,
0: άδεια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μοναδικός Γιάννης Χαρούλης. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να σκεφτείτε όσο ταξιδεύετε με κάποιο πλοίο ότι να, τι θα γίνει τώρα αν έτσι όπως γύρω στην κουπαστή γλιστρήσω και πέσω μέσα στη θάλασσα θα με ανακαλύψουν. Λοιπόν, τελικά σε ανακαλύπτουν άμα είσαι τυχερός άνθρωπος, γιατί εντόπισαν τώρα μια 44χρονη αλλοδαπή. Από την Παρασκευή ήταν αγνοούμενη, έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο υπό σημαία Μπαχαμών σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Αναζητώντας την... Μάλλον όχι, αυτό καταλαβαίνω, γιατί αν την είχαν πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι ένα σωσίβεδο της το είχαν ρίξει κάπου, κάπως θα φαινόταν. Εν πάση περιπτώσει, εντοπίστηκε, λέει, από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρα σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Ευτυχώς είχε τις αισθήσεις της. Αυτό είναι το σημαντικό. Βρέθηκε, δεν έπαθε τίποτα άλλο. Θα το θυμάται σίγουρα αυτό μια ζωή. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Δίες και νο, Γουλφ, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε και θα σας πάνε στο θέατρο Ζήνα αυτή την Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Η δεύτερη χρονιά παρουσιάζεται συγκεκριμένη παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια με Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Έλα, θα το πω σωστά. Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Έφη Μουρίκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: με το συγκρότημα των Beatles και πολλές φωτογραφίες από τους ίδιους στα νιάτα τους αρχίζω και βλέπω να δημοσιεύονται σιγά σιγά και λέω κοίταξε να δεις πώς ήταν George Harrison πραγματικά από τα νιάτα τους στο Liverpool τότε που ξεκίναγε όλη αυτή η ιστορία, λίγο πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με τους Beatles. Εδώ είναι πάντα ο Δίας 101,3, είναι καιρό που θα σας αφήσουμε γιατί περιμένει έξω στο καναπεδάκι το κόκκινο και όχι το κόκκινο, το λευκό, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου και θα είναι στην παρέα σας σε πολύ λίγο από τώρα. Στο ακριβώς ώρα θα έχουμε ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Εδώ είχαμε και Νόβα, Νόβα Μόρ, για σένα που σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες. Έχεις αυτό το φόβο. Αλλά εδώ ήρθε το Νόβα Μόρ να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi που λαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης εφηγαλώνει, τα δύο μας ήμασταν στην παρέα σας, θα είμαστε και αύριο ακριβώς στις 10 το πρωί. Συνεχίζω να στέλνω ευχές για μια καλύτερη, αν θέλετε, εβδομάδα. Βροχέρι πάντως θα είναι σίγουρα.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και από ό,τι είδα, όχι μόνο βροχή θα έχουμε την Τετάρτη, θα έχουμε και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, πεντάρι, εξάρι. Οπότε να έχετε το νου σας, να μαζέψετε τέντες και όλα τα σχετικά.
3: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: Διέση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Η ώρα είναι μία. Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανήλικων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασαν οι Υπουργοί Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου και θα προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα που παραδόθηκε στη Δημοτική Αρχή. Οι μαθητές των σχολείων της Γκράβας συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυκλάδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται το βράδυ, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: και πες μας αγάπη.
1: Αγάπη και αυτοσυντήρηση. Με αυτά ή σίγουρα το δεύτερο, μακάρι και το πρώτο, αλλά το δεύτερο είναι σίγουρο, θα πάμε το επόμενο διάστημα. Έβλεπα τη σημερινή Ευρωπαϊκή Μέρα της Συντήρησης και αυτό σκέφτηκα ότι για την Ευρώπη ειδικά πια κάθε μέρα θα είναι της αυτοσυντήρησης και ο σώζον εαυτό σωθήτω. Καλό μας μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα. 12 ο μήνας μετράει, 2 η εβδομάδα και 3 ώρες εμείς κοινές μπροστά με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική εδώ στον Δίεση 101,3. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
2: Όταν ακούτε

0: Ένας εφιάλτης λοιπόν δίχως τέλος για όποιον ή όποια μετά από έναν χωρισμό προσπαθεί να συνηθίσει την απουσία του άλλου. Τραγούδι από τις αρχές δεκαετίας του 90 που αγαπήθηκε τόσο πολύ και από τους Ιάπωνες μουσικόφιλους ώστε να κυκλοφορήσει και σε δεύτερη διαφορετική ακουστική εκδοχή μόνο για εκείνους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δίεση 101,3 και 1 και 19 στο μεσημέρι της Δευτέρας μας, 82 χρόνια ακριβώς από την απελευθέρωση της Αθήνας και του Πειραιά από τους Γερμανούς, αλλά και 164 από την έξωση του Όθωνα από τη χώρα με τη Σκύλα. Η Σκύλα ήταν η αγγλική κορβέτα που ανέλαβε τη μεταφορά του Όθωνα και της Αμαλίας στη Βενετία στον πρώτο του σταθμό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για λύσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
11: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Έχουμε θέατρο στα χαμηλά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Θέατρο Ζήνα και ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ. Δεύτερη χρονιά εκεί, με τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Έφη Μουρίκη, Σπύρο Σταμούλη και Λεάνα Στραβοδήμου σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Δίεση ονοματεπώνυμο και Βιρτζίνια Γούλφ. Από εσάς το 54301 για 5 διπλές προσκλήσεις.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη. Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert. DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι αυτή έτσι και αλλιώς δύσκολη στιγμή που αφήνεις το όνειρο μαζί με το κρεβάτι και πρέπει να σηκωθείς, ό,τι όνειρο και να είναι, πόσο μάλλον όταν το όνειρο έχει τέτοια χαρακτηριστικά, έχει τέτοια στοιχεία, έχει αυτή τη μεταφυσική διάσταση από τον ανεμοδείκτη λοιπόν του Αλκίνου Ιωαννίδη και τα τέλη της δεκαετίας του 90. Θέλω να σας πω ότι αυτό το μήνα θα τον απολαύσουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη και μάλιστα θα σας δώσω και τις ημερομηνίες 24, 25 και 26 Οκτωβρίου στην Πειραιώς 260. Για άλλη μία φορά θα απολαύσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη στα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, Πέδες επί Κολωνό και Κοινοβίο εν προκειμένου. Εδώ σωστά συντονισμένες και συντονισμένοι στον Δί, στο επόμενο διάστημα και για προσκλήσεις. Πάμε τώρα στο Day Fiber, το γρήγορο, άφθονο, προσιτό ίντερνετ, το οποίο πια έχει και σταθερό για να έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πια την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Στο day.gr/fiber θα μάθετε όλα όσα χρειάζεστε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
6: Όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου και το οποίο παρουσίασαν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα που παραδόθηκε στη Δημοτική Αρχή. οι μαθητές των σχολείων συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στους Ρόμπερτ Χαλ και Μάικλ Βότφορντ απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας 2026 για τα νέα μακροοικονομικά μοντέλα τους. Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο στη χώρα μας σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Το τραγούδι που τόσο έχει ταυτιστεί με την Joan Jett, χωρίς ωστόσο να είναι δικό της, το άκουσε σε περιοδία της στην Αγγλία το 1976. Το ηχογράφησε πρώτη φορά το 1979, δεν άγγιξε. Και ήρθε η δεύτερη φορά, αυτή εδώ η εκδοχή του 1981, που έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 και 10 στο μεσημέρι της Δευτέρας μας, με ευχές για τη βδομάδα αλλά και το μεσημέρι μας. Day Fiber εδώ, που πια έχει και σταθερό για να έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα, και μαζί την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Day.gr κάθετος Fiber, να μάθετε περισσότερα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια μας.
1: Όταν ακούτε

0: η Βασιλική του Νίκου Γιώγαλα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Πριν όμως το καινούργιο της Νατάσας Μποφίλιου με τον τίτλο «Όλα τέλεια», εδώ στον Δίεση 101,3 και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, η οποία δεν διαφοροποιείται σε κάτι ουσιώδες από την προηγούμενη. Ο Τραμπ κάνει συνοικέσια, αυτά τα γνωστά του, που ο ένας το μαθαίνει από τα social, ο άλλος δεν το μαθαίνει καθόλου και συνεχίζει τη ζωή που έκανε μέχρι χθες. Το Ιράν σήμερα, αυτό έχει ενδιαφέρον, τα βάζει με τον Ρούμπιο, γιατί μεταξύ άλλων χρησιμοποίησε εμάς, τους Έλληνες, πήγε στην πνίκα μας, πήρε και κράτησε για τον εαυτό του και για τη χώρα του το ρόλο, τη θέση της Ελλάδας απέναντι στο Ιράν, τους Πέρσες του τότε δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι με όλη αυτή την επικαιρότητα το πρώτο προϊόν που θα έπρεπε να έχει ανατιμηθεί εδώ και πολύ είναι το popcorn και έπεται συνέχεια. Ωστόσο εμείς θα πάμε σε γλυκά τώρα, θα πάμε σε γλυκά γιατί έχουμε το κοσμικόν και... Είναι πολλά τα χρόνια, είναι 65 χρόνια που μας γλυκαίνει το κοσμικό και τα καταστήματά του με το ασυναγώνιστο γαλακτό μπούρεκο. Να ξεκινήσουμε από τα σος. Με το λαχταριστό καντεΐφι κρέμα, το αξεπέραστο προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Καταστήματα κοσμικών βρίσκουμε στον Άγιο Νικόλαο, στον Άγιο Ελευθέριο, στο Παλαιό Φάληρο, στην Αγία Μαρίνα, στη Γλυφάδα και στην Αγία Παρασκευή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωτα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αρμοδίεση 101,3.
1: Ονομάζομαι Winston Smith. Εργάζομαι στο Υπουργείο Αλήθειας.
2: 1984. Το προφητικό αριστούργημα του George Orwell μετά τις πρώτες sold out παραστάσεις έρχεται στο θέατρο Δίπυλων για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία ερμηνεία Γιώργος Παπαγεωργίου. Μαζί του ένα κουαρτέτο χόρδων επισκηνής. Μουσική σύνθεση Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαρση της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Και ένα ακόμη για τις επισκέψεις του Φεβρουαρίου, γιατί από εξωτικά χαρμένια δεν θα ξεμείνουμε. Έρχεται ο J.D. Vance στο Φεβρουάριο, σου λέει πήγε ο ένας στην Πνίκα, θα πάω κι εγώ. Έχουν τα δικά τους εκείνοι. Απλώς εμείς είμαστε προορισμό, Σαββατοκύριακο, πάντως για διήμερο. Δίεση 101,3 με την Μπένι Μπαλτετζή εδώ στο εξωτικό χαρμάνι, 3 παρα 25 στο μεσημέρι της Δευτέρας και προσέξτε τώρα, Κηφισίας ανωδικά στο ύψος του ψυχικού Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και η περιφερειακή του Εγάλεο κοντά στην Εθνική είναι ό,τι έχουμε σε ζορισμένο δρόμο τώρα. Και πάμε να φτιάξουμε παρέα για αύριο βράδυ, αλλάζοντας τελείως κλίμα, στις 9, για το μια κανονική μέρα στο Θέατρο Έργων. Εκεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί την Ευαγγελία Μουμούρη σε ένα σύγχρονο μονόλογο, γραμμένο από την Κατερίνα Γιαννάκου και πολύ μέσα στη ζωή πολλών από εμάς και επίσης πολλών ανθρώπων ενώ γύρω μας και επίσης πάρα πολύ συγκινητικό. Δίεση ονοματεπώνυμο και μέρα. Από σας το 54301, επαναλαμβάνω για αύριο βράδυ στις 9.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Δεν ξέρω τι γίνεται στο υπόλοιπο της πόλης. Εδώ ξεκίνησε η βροχούλα στα βόρεια. Όχι κάτι φοβερό, αλλά κάτι ικανό να δημιουργήσει και θέματα στους δρόμους. Ας ελπίσουμε όχι. Ωραίο μεσημέρι πάντως για εκείνες και εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να είναι κάπου ωραία μέσα και λίγο πιο χαλαρά, έτσι και να απολαμβάνουν και το σκηνικό, το οποίο κανονικά για το σύνολο της χώρας από αύριο αλλάζει. Είπαμε ότι η πρόγνωση δίνει και βροχές στη δική μας την πόλη, αλλά αργά το απόγευμα προς βράδυ. Πάμε στο ΔΕΗ Fiber, το οποίο πια έχει και σταθερό για να έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα. Να έχουμε όμως και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Σας δίνω μια πρώτη εικόνα στο ΔΕΗ.gr/Fiber. Εκεί εσείς θα μάθετε περισσότερα. Είναι 3 παρα 10, είναι ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα και θυμίζω ότι για την Τετάρτη στις 8 το βράδυ διεκδικείται προσκλήσεις προκειμένου εκεί στα χαμηλά της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο θέατρο Ζήνα να απολαύσετε το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Έφη Μουρίκη, τον Σπύρο Σταμούλη και την Ελεάνα Στραβοδήμου. Το είπα ωραία. Δίεσε ονοματεπώνυμο και Βιρτζίνια Γούλφ στο 54301.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επικολωνό, Κοινός βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Little. Γιατί αξίζει.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Την απαγορεύει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο το οποίο παρουσίασαν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα που παραδόθηκε στη Δημοτική Αρχή. Οι μαθητές του σχολείου συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Στους Ρόμπερτ Χαλ και Μάικλ Γουότφορντ απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας 2026 για τα νέα μακροοικονομικά μοντέλα τους. Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

0: Για λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι και την διαφορά.
2: Τι έχει.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ωχ.

0: Εδώ να κρυμμένει.
1: Το έχουμε!

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μέχρι και να με φύγει με τη σέντη, και να με τσέπει το σοκ. Σου πέξει μόνο μου, τσι να βγει από καραβόν, που δεν έχει μέσα στην Μωρυτανία. Βγει να μπει στην Κέζη, ράδι ακριβώ. Βάλει.
1: Σπίρτο FM

βγει. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες, μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες,

τα που καίγονται. Τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή για

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Maybe it is. Okay, the star.
1: Yes.
0: Which is it?
1: I'm sure of that.

ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουσε σε θεματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα.

0: Θεοφύλου!
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό, σ' αυτό που ζω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

σε έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.

εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σπίρτο FM.
1: Γύρισα πάλι στα ίδια μέρη και εκεί που όλα μοιάζαν ξένα.

0: Βασίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα AMBB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

πως φεύγουμε. Το βήμα πως κάνουμε μπροστά. Τα μάτια πως κλείνουμε.